0: Ε, ενθουσιαστάς.
1: Ή την παράκα!
2: Σαλά! Όνειρα που έπαιζατε! Τούτα κουτσού! Να πω όταν σε!